0: Titi. Κέσι.
1: Ιερούσαλε.
0: Ουπόσε.
1: Ιερούσαλε. Κι σάμου να τάβα.
0: Μασέ. Ει.